0: Ε, αδούντο τα πρώτα κόσα καγέγρο. Σε γάλα παρτιά ρεζιμί. Εδώ βάσκε παρτιά ρεζιμί. Για γάλα ουτιά βλέπω λίγο είναι δίγη. Είναι για κουμακού. Σα πάντα να φάει ένα πάτσιο. Ε, κόμμα βεντράει σε λύση. Με βεντράει σε λύση. Βέβαια, θα γάλα ένα πάτσιο. Σε πάντα δίκη δισκουτέρου. Σε εντύντε γέρον τρί. Ε, κόντα γάλα φάλω σε λύση. Le diable, il
1: dit... Ah non, mais on revient toujours au diable. On revient toujours au diable.
2: D'après aussi, à qui t'as... T'as rien eu quand tu nous fais Et di chi mette per accompagnare il carabinato?
3: Ma se pas io, chi dico te io. Ma grammello, con te non mi rappel più.
2: E là il te accompagné per il buco. Il cane arrivinato. Allora gli voleva coupare tutto droit. Quando gli voleva coupare tutto droit, le bucco gli dice, suite un chemin droit. E il a amené jusqu'à la porte. Quando il a été à la porte, il a dit à sa femme, va vite chercher dans la venite. E tre minuti sulla clavesti, gli dice, che se non è. Allora sai, è finito, avete partito.
3: Che è un diable.
2: E se te pensate un diable, qui. Se te bucco.
4: Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha